εγώ σαν μέχρι σε τέλο Michael Speaks με σημανώνα ότι θα πονείτε πως έγκανα κάσε είπε μου μερεγγενό για μήνα να μη ούτσα λόγω τέλο κακό με κουάμα Benton Harbor κακό κουάμα Michigan με ηλίκα 1977 με ούγιλα χαλά τέλο κακό κοτσά κουά America's Got Talent και μου μπαμπιλέ μπαμμάνα τέγχωρε utloho baba de dipela dipela mo merengeno ya mino ntsa tlhala jalo ka mino mo natim jalo ka kwa nwa rilo are whatever you need mere re tsela jalo mara ya khari ya tlhala jalo ka anytime you need a friend gitakere ke dirile go lekane mogaetsho mna nna le wena matla ke re bua re kopala jalo mo bekeng e tlang ka Saturday ke na le tumelo tshepa gore ke tla beke le teng ntle le dipolelo dipem ka thulageng eno ya The Beat Goes On magareng ga 3 and 6 fa e le jaanong ke lebogetse jalo thetso ya gago mothoaetsho fantse re le mmogo go simolotse jalo ka ura e le boraro re bua re kopala jalo mo nakong e tlang kagiso.